Κάτι όταν πόημα νέο μας Αλλά το τακνού σε λύνιε ζήγοντα Δυο σου δίνε καό γέννα τράγιο Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου Αν γέννα σαν τρούγο δόμπρο σναγιού Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου Αλλιένα за другу добро